0: από Kena FM. Τα καριερωσίνε ροακού.
1: Όλοι μόδα να μουέρω.
0: Από Kena FM. The morning kickstart. Να Ράφαελ Ροάκη ρητού.
2: Good morning, να καλή μου σάντα.
3: Είναι η καρδιά του Ρίγκη.
2: Είναι
3: η καρδιά του Ρίγκη.